ένα πισμόν αλτίκ, αλτάκι το τρίκ. Και μπαμδινά, ακολσοδάρ λεφί χατίκ. Είμαι ένα ταβατίκ, ατα ολοίλ πλήτικ. Και ρακατίκο σε οτχαλί σαντίκ. Λαχήν χασοβατίκ, βοκόλ δαβάρ τα σίκ. Και μπλή χατίκ, ατα κατούν και μα ψίκ. Ρούτ μοντερνιτίκ, σημλά τα σίκ, μπουτίκ. Χαμ, λεχνίκ, τίκ νεχάρ, τίκ. Ατίκο τίκο με φωτσέτ παρέτα μου. Βλητίκο τίκο νησαρίν και μα πλικόρ. Ακολτσο βέβρα καλά τίκα τα πονέρα. Κλητίκ νησταρά μας αχνασά, τίκ. Βλητίκο τίκο κουαρουσόρ λίστο κύριο. Ατίκο τίκο και ατόμα μητ πακέα. Με είχα πόκια βέχα τέρευ τίκο τίκο με τα τέρ. Βλητίκο τίκο σουμ τα βάρνο μισ τα τέρ.